Επουκαβμή να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγουμί σε τέκο είπε πω παράβα πένια χατή. Δερά του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Χα είπε πω ακαμίντε ομου ακρισετέ μοκόι παναμπή.